Ιησούς νεν βενιώτα βα νεν βενιώτες οάβην πατρεάρχης βαβά πακερέλλος βιμάσο νεν βι αγιος χαβίβ γέργε